κάνουμε απόντα. Τσίνι ο κάκο και κόχι μπεμπόρ. Τσίνι ο σοφόνι τη κάνουμε απόντα. Τσίνι ο κάκο και κόχι μπεμπόρ. Τσίνι ο σοφόνι τη κάνουμε απόντα. Τσίνι ο κάκο και κόχι μπεμπόρ. Τσίνι ο σοφόνι τη κάνουμε απόντα.